0: Να σε ίντερνεσινάλι. Μην πει ακόμα, μην μπορώ να ζεμινεί.
1: I'm coming back. I'm coming back.